το φως θα σβήσω. Και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σε ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σε ένα πλοίο αντάρτη